0: σαν να το πάρει στο Ισραήλ, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα, και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν
1: να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να το πάρει και σαν να

0: κάνει τις κάνει πιο εγκαλώδια. Αν βάλει μην ένα, κύριε Μάστα, πάνω το πολύ.
1: Σουνούσε, να φαίνει πιθανικό σαπτά, το ίδιο θα θα πάρουν πέρα το πιθανικό και αγώνα σαν ίσα. Δες κάτι γιατί δεν πηγαίνουσα. Δες εδώ, το φαίνει το πιθανικό πολύ βράδο, όπου μου θα στο μιλάει, το μήνα θα πουλώσα.
0: Ας να δει, το μόνο που δει. Μου πάρουν πέρα το πιθανικό.
1: Σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σε αυτήν την εποχή, σ